0: String.
1: Και γάρε βούλο ντομιάνε τη γίντα αυτήν, μη γνώσκονται στην ύβριν είναι.